Αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Σάββατο, το ράδιο έκλεισε κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6, πάντα με ελληνική μουσική. Αρκετή ζέση έχουμε εδώ στο Φράιμπουργκ, 31 βαθμούς Σέλσιου, όχι μόνο στο Φράιμπουργκ, πιστεύω και σε άλλες περιοχές της Μπάντεν-Βιουρτεμβέργκ.

Και αφήσαμε το Πέτρο Ιακωβίδη με το τίτλο «Μοναξιά». Η μοναξιά δεν είναι ωραία, αλλά τι έκανε. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μόνοι τους, αλλά έτσι είναι η μοίρα του καθενός. Και περνάμε, Νατάσα Θεοδωρίδου, πάλι.

Και περνάμε η Ουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψες. Για το ξαδερφάκι μου εκεί, που τον αρέσει πάρα πολύ.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχει σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το σπουδάσει.

0: Οδυσσέας.
1: Ναι. Γνωριζόμαστε.
0: Μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα. Έστειλε φίλη της για να με τσεκάρει.
0: Όχι, όχι, εγώ είμαι. Απλά δεν ανεβάζω φωτογραφίες μου στο προφίλ αυτό. Πες το παραξενιά, φοβία. Αν δεν μπορείς να φύγεις ή να φύγω εγώ, τέλος πάντων.
1: Ενώ... Αν με φύγεις.
0: Οκ.
1: Τι μπορεί να πάρει στραβά.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσω με ένα νεφρό.
2: Κύριε Μάστρο, το τραπέζι σας είναι έτοιμο.
0: Κύριε Μάστορα, όλες εδώ μας παίρνεις.
1: Εσείς όλους την ίδια φωτογραφία στέλνεις.
3: Είδα το

0: Μου πάει στην περίπτωση να καταλήξουμε στο τμήμα, ε.
1: Χαίρε, το έχω κάνει 100 φορές αυτό. Δούλευε ο μπαμπάς μου εδώ παλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Μ' αρέσει αυτό το μέρος πολύ. Δεν ξέρω, μου βγάζει έτσι. Κάτι από το μέλλον λίγο.
0: Είναι λίγο δυστοπικό το μέλλον σου, ε.
1: Ναι. Να δεις το παρελθόν μου. Πλάκα.
0: Και εδώ πετάγονται οι άλλοι και μου παίρνουν το νεφρό.
1: Να σου πω, να στο κανονίσω άμα το θες τόσο πολύ αυτό, να το κάνουμε.
0: Σκάω. Δεν το ξαναλέω. Ζελεδάκι, να γεράσω.
1: Είσαι καιρό στην εφαρμογή.
0: Βασικά είσαι η πρώτη μου. Για την ακρίβεια είσαι η πρώτη μου εμάτσαρε.
1: Τα λες εδώ, τα λες εκεί και ότι κάτσει.
0: Γιατί το χαλάς τώρα. Τι από σου ρομαντικά είμαστε εδώ πέρα.
1: Να το ξέρω, εγώ σε φέρα.
0: Για ένα παράξενο λόγο, σαν μια οικειότητα με σένα. Σαν να σε ξέρω από παλιά, ρε παιδί.
1: Με ξέρεις.
2: Μιλάς για αγάπη. Λες κι είναι κάτι.
1: Πρέπει να φύγω βασικά. Νομίζω ότι θα έρθει κάποιος να με πάρει. Κάτι έχω κανονίσει να...
0: Τι?
1: Ναι. Τίποτα. Θα...
0: Να κάνω κάτι.
1: Sorry. Απλά τώρα μόλις το θυμήθηκα.
2: Έτσι έχεις μάθει.